Χρωστιό με μάχο ματέγε. Αστάρε το γερινιέγι. Χρωστιό με μάχο ματέγε. Με το δυναμερετάριο.